0: Άχω τα πέλα η καζαρίρκα, ακόμα και τα πέλα η καζαρίρκα, τσάσου να βάθει μου από τις πέλα χατ' πέλα δουρκάρκα. Χι πατά κουτί, μια άχω περουάνα, μισκά τα κουτιά ριό, μαζάχτα μου νιακάω σαν άμισα μισά τα τσάιπι πέλα σκα κάω στα δουρκάρκα. Μόνο είναι ότι ακόμα τα τσίνα παϊκά. Άχω τα πέλα σπέτσι να κάω στα δουρκάρκα. Η κόνα κακοτή ζαχτά μου με τη γάρκα, η νιώτα ζαχτά τα γμάνα σαν τη σάτσο, τσάλα τη τιμικά ως ασαν είναι νησπαγά. Τη γραρέρκα η κόνα ζαχτά πει ο αγβίτο κονάω, έτσι να το μαχτά κάω σακού.
1: Μάμα κόνα πακά, τραβάχω τα ρουάν, θύντσι μάμα κόνα καν, όγε. Κόνα ρικουσκάνι κάμπαγ μαμίτα κα σιούχ κουαδρόν, είμα πει τι αρίδο πόριν.
0: Άρα είπα, η κατσάς να θύμπρη κάρκα, ο αμπραμάν τα 15 άνια στα τα ρίσπα με νιώκα κανιά. Κάρου τα γμάν είχα να τεία τσερκάνι, νίσπα νιώκα μαν καβίζα, δεν κάρκα νιώκα μαν να κάρω τα μαν είχα σαν εκπίκ.
1: Ναι.
0: Κάρκα ο αμπραμάν να βαλίγγι, νιώκα κανιά 15 άνια στα μηνιά νιώκα κανιά. 15 άνια στα νιώκα κάρω τα μαν είχα δεν κάρκα νιώκα. Νιώκα τούρι γουνάκα ο ασάμ ρε δουρκάρκα, η νιώκα κακά η πικά δουρκάρκα, νιώκα κάρβα μανιχάδο ρε δουρκάρκα, είναι εις πάμε παρλά δουρκάρκα. Βάνο κόνο κακουάδρα ουζιά καπάει που καμάνα μα δίπιστηλ καν, τι νο κουτσάει πε πόριν αουάτα ουιτσίτα, πόριν ζαμάρι ο αγρίτο μου να τα μοδάς, πα χίωα τα πάρεις πόριν, λίτσι της έλα πει τα πεις πόριν. Θάρον πεις σου πτύκτον τα ρίγουργανε με χινσιά γρουσκα σκάρκα. Έτσι να πω να μην έχουμε αμυταθείο πριν πειραθείο κάσκα καούθη επί κατού και τα αγαπώ την τσιγζάμινες.
1: Ναι, σί, βερδάτ. Ρίκος καγκίτσιο κάμπαγ μαμίτα μάιπι ουακασκάτα.
0: Πάω κάπου την τσάκο να μην σύρτω. Ουακίν ωρακά είμα πρόβλημα τη άχτη, είμα πιο γκορίχη που σύμπρε ουακά δορκάρ κάπου ενώ πάει κα εσπεσφικαμέντε δε πρόντο πρόσθεσες μην τσινιε καντσίνο σε το καούς είπε είμα πρόβλημα της άσπακα τα ηταμίτη που νιώ από μου σύμπρε δορκάρ κα δύο στα μάνια δορκάρ κα τσινά δε πινιέ κοντσιστά κα για τσατσίρ κα νο είμα πρόβλημα στη καούς άχτη δύο στα μάνια κοντσιστά κα είμαι τα κοζοκ τσίν κανείς πάμε δύο στα μάνια δορκάρ κα τα ηταμίτη που νιώ από μου νιώ κακό ουακά σαν είσπαμε δορκάρ κα.
1: Είμαστε τα ρίγκερι κονγκάπαχ, μαμιτάων, σεμάνα πεσιουκότεν, κυζά πεσιουκότεν. Είμαστε ένα καν, κονάν καϊπούν τζακώνα.
0: Μάνα σι κάθι, δε πρόντο νιέγγισα μοντανιό και τσιζούξερες παξιέμπρε. Πάει που είμαν ρίντσι, είχε όμπρα κονάψω, νιωκό κονάψω, ήμουν ρίζησαν εδωρκώνα. Ο άκρονα δουμίγκο κονά τα ρίντσι, ρίκονάμαν. Πάλω δε σπατήγρα να μου ρίντσι. Τσάς να ψήκω τη ζάχτη τα ψαλάχα, τσάι που ρίκονα. Ο Αίδη τα ψαλάχα, τσάι πήγε τι έγινα, τσάι έγινα μια κουτσιστία που ζήνα η άδρα ψάι κουνά με που βυθεί τα νάμ.
1: Άρη, bueno, bueno. Είμαστε νητο κόγγι κάμπαγ μαμίτα, καϊζά του κάμπαγ νιαουπάχ, πικάχπι, σιούχ, αλάχα, ρήμα η κουνάου. Αβέρ είμαστε νίγγι, Δέλια, κάμπαγ μαμίτα, Πετρώνα, Γουαλάν, Σαν, Ραφάλ Βάχο, Πεωιακούγγα, σεγούρο κάνει τσάι πικάγγα, ο Ριοβάμπα Μασαμούρκα, φίν δε σεμάνα.
0: Μάνα πάει καζάχτη τα πιμάνα από τα ρίνα είναι σπακά. Τσάι θελουλάρ, πιτσίνα ουακίν ωραία καράδιο, τα πασπορίκο, τσάι βοήσεις παουκουάι κοκονάτα, πορέδος. Βάνο μαμίτα καντά νησαν είναι τα ηταμίτω σύμπρο βενδυσιάτσιον η μαλάια με η βίβλια πι τία γουαρμικούνα τα ηταμίτω δύο βενδυσιάρκα ούλτιμο ουατακούνα κάμα δύο σαλούτ, βίδα τα κούσπα φουέρσα τα κούσπα με δε πρόντο τα ηταμίτω κτσάρι κατσάς να ζάτη και κοιντά πις μαμίτα καμπαχκάουσα υπό τα ηταμίτω κτσάς να τσαρίτσιον εις πάμε τα ηταμίτω τα μανιάνι, ατσικά τα μιχκοιάντσι. Καμινιού κατσίτα καθόμα, τα γιατσέτσι σκάγγι, καμιά τσέτσι κατά μικούνανκα, κασνασίνα, δε πρώτο νιου κατσικάου, σε νιου κατσι φαμίλια πήγα κονάνκα, τα ηταμίτη που μακεί ψω φαμινιά, που είμαι κατοικών, τσι γνε παζα μνήνη, μαμίτα, διό βενιθιάτσι.
1: Η αμάζε παϊπαξιότη, τσαρίγγι, μαμίτα, πετρώνα, νοσέ, είμαι τα τσαρί νίχ, καγγι, νίγγι, κάμπα μαμίτα τα.
0: Μάνα, αγίντε την
1: είμαστε ότι μαμίτα πετρονίτα νίγκε, όνοσε είμαστε ότι τα τσαρίγκε γιάζει. Γιάζει ρίμαστε καν και πάει.
0: Α, νιώκα μάμιτα πετρόνα νίγκε, γουνό, νιώκα όγωνα της νανίμ, πέρα νιώκα μάμι, μάμι, μάμι, μάμι, μάμι, μάμι.
1: Διόλου επάγε, ο Ιακόγκε βασίπε, αυτόπε, μάιπε ο Ιακόγκε καζάτο.
0: Bueno, que ya tu trabajo me tigra con chica autito pe o hacemos rey con chica blanca y otra cosito.
1: Ah, ya. ¿Charinguichu suegra?
0: Ari, ari, charini me gustó. Ay, pues saludo de cacha sandía y agrucar.
1: Maipi tije, oye, conga, maipi causan.
0: Bueno, que ya tu ca, el suyo pedregal, chay, pe me río en Bayaruquismi. chaypi mi paika oyakunga y taitamito bendiciacho paipish ñuka segunda madre kashka siempre ñuka ta cuidakun ñuka chita rikukun mana nunca sakishka paipi koyiman chaymita ñuka nini mamita kanaka no sé taita Dios pa reflejo kay pachapi kashkalaya kan juya y paikuna rikuchishka paikuna trabajashka ka. Bueno, kay rato ka shuyo, el shuyo Pedregal chaypi mi riban bayarukismi chaypi mi paika oyakunga y taitamito bendiciacho paipish ñuka segunda madre kashka siempre ñuka ta cuidakun ñuka chita rikukun mana nunca sakishka paipi koyiman chaymita ñuka nini mamita kanaka no sé taita Dios pa reflejo